Όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε η Ιταλία, στη βάφτιση ενός παιδιού του Αντωνίτου Καστελοριζιού, κάποιος άλλος τραγούδησε αποθαρρυμένος.

πανέμισε, μητέ σαν πανέμι. Πανέμισε, μητέ σαν. Και σαν τα σκου, και σαν τα σκου. Και σαν τα σκουπίδο χαρτά.

θέλω να σε προσέχει. Βοήθεια σου η Παναγία, θέλω να σε

0: νεύρο με και του καιρού κι αποκαλείς να σε έχει.
1: Yeah.

0: ήρθε όλοι να δούμε τι θα κάνω. Να μην γινόμαστε και εμείς κουραστοί και φλίαροι. Έμα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Γεια σου ρε αδερφέ Καλλινιάρη.
2: Αλλά που αντόβρι.
0: Συμπέθερε γεια σου.
3: Εμείς εδώ.
0: Opa!

μορφήσε, θα μορφήσε πάλι το χωριό. Μορφήσε, θα μορφήσε πάλι το χωριό. Μορφήσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι. Μορφήσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι.

θυμάμαι κι εγώ εσάς.

0: ξέρεις πως νιώθω. Ξέρεις το νιώθω μορφά.
1: Έλα, παιδί. Καλά, παιδί, δούλα.
2: Για φίλε μου.
0: Ξέρεις πως νιώθω όμορφα όσα γλεντάς με τέ μου.

0: Άντα δρώσου τη θέση. Άδεια κάνε και ξεχωρίσει. Ή να του πει κανείς. Εντά είσαι στο πάλι σήμερα ψωμούκλες, εντά είσαι στο ζάχαρες. Ψωμούκλες. Γιάννε, πήγω πας του Ηλία του Χαρτιάτου, ηλιοθύμησε η γυναίκα του. Γρήγορα. Ηλιοθύμησε πας η γυναίκα σου. Γρήγορα, βρε, λίγο, άντε. Άντε, παιδί. Κάνε μου τη χάρη.
1: Μόλι λίγη να
2: πούμε.
0: Άρα δεν βγαίνει όξο. Καρπώνει κάτι, καρπώνει. Ελιοθύμησε, πες γυναίκα σου.
1: Αλλά μην του πει όλους κάποιον, μην άνθρωποι.

0: Αθηναίες.
1: Εμένα αυτός, ο ψάρια.

Γεια σας.

0: Σε θέλεις ένα ρε.
1: Καθαρίζει αυτό.
0: Και σου δώσα και γυναίκα και σου κρατάω και χέρσι.
1: Ωραία. Σου καθάρισα για όλα είναι.

Μαζί σου θα βλέ, μαζί σου θα γνωρίσω.

0: Τρίμουξε το πράρι, μιλά. Μιχαηλίδη, τρίμουξε το πράρι. Εκεί μέσα. Μου ρίξε εδώ μια λάμπα.
1: Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί και κλαίεις, να ξέρα.

τα πλατανοφύλλα. Χριστέ μου φύλλα, έλα, τα λύπη τα πουλά.

0: Αγαπάς.
1: Γεια σας, Ανδράκη.
2: Ανδράκη, από χρόνο. Βοηθιά στην Παναγία.
0: Την Ολυμπό την αγαπάς. Μαζί στα ξένα μένεις μαζί.

πέντε θυμίζες τις δοξάριες του Γιάννη. Πέντε είναι αφού τις επενθυμίζες τις δοξάριες.

0: Θα κλείσω, μπα. Θα κλείσω, μπα.
1: Θα κλείσω τα μάτια μου.
0: Θα κλείσω τα μπαμπά μου. Το λάθο θα πουλήσω.
1: Το λάθο θα πουλήσω.
0: Θα κλείσω. Μα θα τα πουλήσω. Μόνο και μόνο, μόνο και μόνο,

0: Έλα, απόψε. Απόψε. Απόψε.
1: Απόψε.
0: Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε.

0: Μπράβο, κύριε, κουράγιο.
1: Γεια σου, ρε λεβέντη!
0: Έλα, Βαγγέλη, σου πάνω, φύγαλε εγώ. Νέος άνθρωπος. Νέος άνθρωπος, άντε, άντε, νέον άνθρωπο.
1: Έλα, πάνω. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Σαν να μην περάσεις. Προβλέπω ότι δεν θα περάσω. Άμα καείς αυτή την τακτική εσύ. Και εγώ τα μυαλά που έχω.
2: Καθόλου καλά, ε.
1: Δεν θα περάσουμε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Εύχομαι να περάσουμε καλά.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Κοίταξε ο Λεμάκης, σκορεύει πολύ ωραία, κοίταξε. Χρόνο ωραίο. Κοίταξε.
2: Τα βούτια μου του ουρανού, ε! Τα βούτια μου του ουρανού, και χάθη το ίδιο από το καθημί. Δεν ξέρω, δεν
0: ξέρω.
1: Τώρα που ήρθες, τώρα που ήρθες να φύγει.

0: Έβαλε σημαντικά μέσα, να το γνωρίζω.
1: Ακούω ελεύθερο, κι έτσι.
0: Σημαντικά λέει έβαλε, το γνωρίζει.
1: Άρα, παιδιά.
0: Ακούω αυτά χάλια, σημαντικά.
1: Κύριε, και μια, βέβαια. Τρία,
0: τρία. Τρία, πράρι.
1: Τρία, νίκο, παιδιά.
0: Του Γιάννη έτσι δεν είναι να μπει κανένας, ε!
1: Α, στο Γιάννη!
0: Αφλίου, εσκάκι, αφλίου, εσκάκι!

0: το ξέρω, μηνά. Το ξέρω, μηνά.
1: Μηνά.
0: Αυτό είναι σαντανάς, όχι. Τι μια μας κάνει ο γέρος, δεν είναι νέο.
1: Μια κάνει το πιστό, είναι ελικόπτερο.
0: Ναι. Τι πια.
1: Ωραία, η μαγούρα.
0: Τι πια, παράδειγμα.

0: Γιώργη, τελειώσε.
1: Κάντε μου, δεν θα πω. Α, δεν θα πω. Α, δεν θα πω. Α, δεν θα πω.

γιατί θα δώσουν να πει την εικόνα. Δώσ' το να πει, λέω, δώσ' το να πει.

και το ψαχτώ. Άντε. Λίγο να μην έχει κόσμο, ε.

Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμε να πούμε. Πάμ

δρόμο, καλά.

0: Ο Βασίλης ο Διακοκομνηνός που ήταν στην παρέα γνώριζε για τη ζημιά και είπε στον Νικολαίδη.
1: Πολλά του τάχα,

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

μαχή. Που πες του ξενοχώ, που πες του ξενοχωριάνους. Που πες του ξενοχωριάνους. Φίλε μπαμπά Μανολή, φίλε μπαμπά.

0: Θέλεις
1: κόσο καφέ. Θέλεις καφέ. Έμα! Έμα! Και να

0: Ελλήνα. Είστε καλά και να αρχέστε ο κάθε ένα γλέκι.
1: Και εσύ σαν

σε τούτο το ήχο, σε τούτο το, σε τούτο το ήχο.

Είμαστε εδώ.

χείλη, μικρή φωτένια, φωτοπέξη μου χέρι.

Μας ομορφιά και φρονιά. Έχει μας ομορφιά.

Thank you.

0: σου θα ρόπτανε η σκαφίζει.
1: Άντες, άντες, ρόπτανε.

ξαέρφια έχομαι, μία και ξαερφάκια. Μα γέρο κύριν έχομαι, όχι και τόσο τόσο. Σαν αστραπή είναι το βλέμμα του, και σαν βροντί η φωνή του, και σαν τα νεμοστρόβιλο τα νεμοήρισμά του. Κι ακόμη ο λόγος ίστεκε, η συνδικιά από κράτη. Γρικού τα όρη και βροντού, και τα βουνά και σιούτο. Τα δέντρα ξεριζώνουτο και τα πουλιά πετούσα. Ευτής το καταλάβασι πως ήρθε τον ογέρος. Και πήρα τα όρια από κορφή και τα βουνά από ρίζες. Και φύκα και τις κοπελιές

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδελφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

τα φαρμακερά βέλη. Αφέντης μου, ο Νικολής ο Κωνσταντάρος, σαν ήταν ελεύθερος, έπα μια κόρη και ήταν έτοιμος να την παντρευτεί. Φαίνεται όμως πως με ένα-δύο φερσίματα που του έκαμε, την ήβγαλαν από την καρδιά του. Και άπησε ύστερα τη μάνα μας, τη μαγκαφούλα του πολίτη. Αφέντης, αν έπαιρνε μια απόφαση, έναν πολυπλέα μείο ξαποδένω την ελάξη. Τη λαμπρή τρίτη όμως της χρονέας εκείνης, το 1892, ήτο στο χορό και για να και κόρη και πιάνει σημά του. Περιχού καλά καλά λύση της ζωής, άκρας της ζώνης της, της λέει μαντινά, αφού πως ήταν μερακλαντισμένος μαζί της. Ο έρωτας μου γιάει και σ' άλλο εντρού κλονάρι, σ' άλλης πορτοκαλιάς χαλί και σ' άλλης παραχάλι. Ευτής σήκωψε και κάησε. Τάνε τον αρχινέψει η κόρη το κλάμα και να σπιρτοκοκκινήσει μούρη της σαν ταυτούμενο σύρο. Εκείνος όμως αγνατίζει βάκρια και ξαναλέει. Όχι που χύνεις βάκρια, όχι να χύνεις αίμα. Στη γη σαν φίδι να συρθείς, δεν είσαι σου για μένα. Ύστερα σηκώθηκε να φύγει και λέει στον απαντό του. Μάγια μου χαροκλείωτα, στραβάστε και θωρείτε. Πως λείπει η αγάπη σας και πάει να κοιμηθείτε. Τάξε, τι θέση έχεις σου για στο χορό. Τότε ένας μαγκατάσης του, σαν τον είσαι σηκωμένο και ανακατεμένο, του λέει. Τα βέλη τα φαρμακερά, πού τα έχεις φυλαμένα. Και πέταξε στα Νικολή, σήμερα μαζεμένα. Γι' αυτό από το παράσταφλο πλέον της πόρτας, απαντά. 24 ψηφιά. Έχει η αλφαβήτα. Δεν έχω τίποτε να πω. Μόνο καλή σας νύχτα. Ήφυγε ύστερα συγχυσμένος, αμεσάν έπαιρνα κάτω από το μπαλκόνι της νέας του αρμαστής, τραγουή. Ας ήξευρα αγάπη μου, η μάνα και ο αρφός σου. Ας αγαπώ να σ' αγαπώ, χαρά στο ριζικό σου.

Στην Κάρπαθο, η κόρη δύσκολα μπορεί να δει αυτόν που αγαπά. Χτυπημένη από τα βέλη του έρωτα, εκφράζει το παράπονό της και κάνει υπομονή, ώσπου να έρθει η ώρα να δει ξανά τον αγαπημένο της.

κάτσω, να κάτσω, να κάτσω στο σελάκι. Κι αν τα σωρά που δεν μπορώ.

γάιδας, εσύ είναι γάιδας, εσύ είναι καταβέρεση. Καταφέρεση και εμένα το φαμίλιο.

Σε φτύκια είναι μην ζωή. Παιδιά βλέπει την πεθέτη.

Ευχαριστώ.

0: φεύγει, μα φεύγει. Μα φεύγει, αψέσβησε.
1: Μα φεύγει, μα φεύγει. Μα φεύγει, αψέσβησε.
0: Αν ωραία είναι η ζωή, μα φεύγει, αψέσβησε.

όσο να σ' αφρώ.

Εντε χαμήνες. Αχ, αχ. Εντε.

Και δεν είναι

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Κώστα. Και πάνω στα γεράκια, και πάνω στα, και πάνω στα γεράκια. Πάνω εις τα γερακιά, εις τα γερακιά.

όμορφος είναι ένα σκοπάσε. Και θα το, και θα το.

Εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ. Εγώ το ξεβρώ με ρεφλή.

κι απόψε είστε γραμμάτα, λέει κι ο νους του τραχή, λέει σε. Όλοι ρε μα, δώστε και τα νουργά να μπλού ρε παιδιά, δώστε και τα νουργά να μπλού ρε. Ανοίω, διάζω πάλι, ανοίω, διάζω πάλι, ανοίω.

0: δεν πρέπει να τις χάνεις. Είτε, είτε τέτοιες στιγμές, εξάδερφε, δεν πρέπει να τις χάνεις.
1: Δεν πρέπει.

0: να βρεις.
1: Μα σε πειραιάζα.

Δεν είναι ηλίκια. Η χρονιά που πέρασα.

Πρωτόπαπα. Καλώς ήρθατε. Το κελεπτήρι.

Έρχεται να το σάλε, να το σάλε. Έπεσε, έπεσε.

παιδί, ξέρεις αν δεν ξέρεις να δεν τα σου.

Thank you.

0: Γεια σου, μπρε Αντρέα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά
0: μας.
2: Δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω

Castel. Ο τι είναι αλεπρέ.

Δεν λέμε τίποτα, τίποτα. Άρα, να κάνουμε. Γεια, γεια, γεια, γεια και εμάς, γεια και εμάς, γεια και εμάς.

το Θεό, ατρόπια που όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς, αλλά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Κι αλλά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Είτε όσα κι αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου,

Βάζω ρε Βασίλη. Έχει όλους καλύτερα. Έχει όλους καλύτερα.

Πάμε.

Σου δώσα.

0: Πάλι τα γίνε ποτέ να
1: Σκοπός της Ολύμπου, τραγουδάει ο Αντώνης Παυλίδης.

0: Οι δύο αδερφοί, ο Φρόνιμος και ο Λολός. Μια φορά και ένα καιρό ήταν δύο αδερφοί. Ένας Φρόνιμος και ένας Λολός. Ο Φρόνιμος λέει του Λολού να πάει να οράσει από το χασάπι μια αρνίσια κοιλιά, να την κάμει παραϊμωστή και να την ψήσει. Πάει και ο Λολός, εόρασε τη κοιλιά και σιά που του την και γεμάτη ο χασάπι, την ίαλε στο φούρνο. Ευτύσως τον επήρε χαπάριν ο Φρόνιμος, του άλε τις φωνές και του είπε να την πάρει και να πάει την ίδια μαζαρόλα στη θάλασσα να την πλύνει. Ελιά λοιπόν να πλύνει την κοιλιά και εκείνη την ώρα νύφευγε ένα παμπόρι και του λέει «Στον αείριστον να πάεις». Τον ήκουσε κάποιος από βρέθηκε νοικιάσιμά του και του είπε «Ένιξε βρες να πεις, ώρα καλή στη πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου». Μία πουλή πετάμενο να μην βρεθεί μπροστά σου. Ελιά πιο πέρα και βρίσκει ένα κοινείο και αυτής του λέει «Ώρα καλή στη πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου. Μία πουλή πετάμενο να μην βρεθεί μπροστά σου». Τον ακούει πάλι ένας άνθρωπος από βρέθηκε νοικιάσιμά του και του είπε «Ενήξε βρες να μπεις 5-5 την ημέρα και 100 την εβδομά». Εσυνέχισε το πορπάτημα και συνεπαντήχτην αυτή τη φορέα με ένα παπά. Απού θα βγαίνει έναν άνθρωπο και του λέει 5-5 την ημέρα και 100 την εβδομά. Τον ακούει ένας από εκείνου σεά από το στη κηδεία και του λέει «Ένιξε βρες να πεις κρίμα το νιό, κρίμα τη νιά, κρίμα το παλικάρι, κρίμα τα ρούχα που φορούν να κατεούς τον άδη». Προχώρησε δυο στενά και πόσωσε σε μιαν άλλην εκκλησία και τότε στορεί έναν αντρόινο να κατένει τα σκαλία της εκκλησίας. Και ο Λολός έχανε καιρό και του λέει «Κρίμα το νιό, κρίμα τη νιά, κρίμα το παλικάρι, κρίμα τα ρούχα που φορούν να κατεούς τον άδη». Τον ακούει ένας από τους καλεσμένους και του λέει «Ένιξε βρες να πεις, με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να κοιμηθείς». Επορπάτη και πέφτει απάνω σε έναν άνθρωπο, από εκείνη νεά την ώρα νίσφασε τη σκρόφα του και του λέει «Με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να κοιμηθείς». Τον ακούει ένας από παρακολούθη τη σκηνή και του λέει σαστισμένος «Ένιξε βρες να πεις, με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να λιγδομουσταγιάσεις». Και αξάφνου θυμήθηκε τη κοιλιά. Πάει να τη γυρέψει και ήταν ναή. Του την είχα φάει όλη τα ψάρια. Κι ήφαε και αυτό το βρυσίδι από τον αερφό του.
1: Όπως συνηθίζεται, το ίδιο βράδυ της αποκριάς έγινε το γλέντι στην Κούφη. Κατά τη διάρκεια της διασκέδασης, ο Ιταλός ενομοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης και τότε ο Οργής ο Μανιός του είπε

η Σοφίλα του Φασάκη. Ένα χειμώνα, με κινημένο σωρόκο, εμπαρκάραμε σε μια μαούνα από το Ιάπλο να πάμε να σκοπό στο Αφάνι. Καπετάνος της μαούνας ήταν ο Οργής ο Μανιός. Και κουμπολάτες, ο Οργής ο Μαραγκός, ο Μύτος ο Μανολής, ο Μπαλάσης ο Μανολής και άλλοι από ό,τι τους θυμούμε πλέον. Γιο μου Πέουλας 15-16 χρονών και θυμούμαι εκεί μου σεντελημένος σε μια ρασαία από την κορφή μέχρι τα νύχια. Είχε και πολλές γυναίκες και χαλάκια βέβαια. Ας είναι. Κάρκα τα μονάρια. Εστελεομάχου των οικουμπολάτες, αμοσορόκος, εκείνος και μόνο. Εσπιθολώαν η θάλασσα και ήβγαλεν εκείνη την κάπνη. Ήρθε τον Ισκέρωνα, κύλουνεν απ' όλα σέλα τη βάρκα και τους ανθρώπους. Ο Αγκόργης ο Οργής, απούτος στο Κολοσσάνιο, ήβγε κουράγιο στους άντρες με τα τσακίσματα. Αμήπαμεν η σωροκάδα ήτο στα πάνω σκαλί. Με τα πολλά πάθη εζιώσαμε στο Τρούλακα, μέσα στο μάτι του σωρόκου, αν μην το πλέα αδύνατο να το καβαζάρουμε. Μια από φοβού των οικοπολάτες μη σπάσει κανένας καρμός, ή κοπεί κανένας τρόπος, ή ξεσανιωθεί καμιά μανταλιά και πνίξει το κόσμο. Και από την άλλη είναι οι νέκες από νεσουίσα και έρνουν τον ανεμαλαρισμένες. Σαν είναι αυτά ο καπεντάνος, ο ορσέρι τη μαούνα και πρίμα πλέα εξαναγιάμει στο Ιάπλο. Τότε, σαν είναι τη βάρκα νησουφίλα του Φασάκη, εφούμισε το καπετάνο και το σούρμο του. Και λέει, σωρόκος ήταν ο καιρός και βράχησαν οι τρόποι. Κρίματα ενωμούστακα να τάχουν οι ανθρώποι. Ο ένας ήταξε κερί και ο άλλος πανοφόρη. Και ο Αγκόργης ήταξε τη βράκα να μπουφόρη. Είχασες καπετάνο μου όλο το μεαλίκι. Περμαστής το ξανάπαθε τούτο το ρεζιλίκι. Τι εσύ τον αμπουντόλησε της βάρκας το πλωρίσι. Θυμάστε πως θα σήλε πίσω πως θα ηρίσει. Τα μπέλη θέλει κλαευτή και ο χαρκιάς αμόνι και οι βάρκες οι σαριάτικες καπάσουν στο τεμόνι.

Όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε η Ιταλία, στη βάφτιση ενός παιδιού του Αντωνίτου Καστελοριζιού, κάποιος άλλος τραγούδησε αποθαρρυμένος.

0: δεν είναι καλά.
1: Δεν είναι καλά.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

παρακαλώ.

ψεύστηκαν, γιατί έβλεπαν πως οι Ιταλοί άρχισαν να εφαρμόζουν σχέδιο εξιταλισμού των νησιών, στο οποίο προεβλέπεται απογραφή πληθυσμού και περιουσιών, σταδιακή απαγόρευση διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και γενικά αλλαγή της εθνικής συνείδησης. Σ' όλες αυτές τις μεθοδεύσεις των Ιταλών, οι Δωδεκανήσοι δεν έμειναν απαθείς, αλλά αντέδρασαν με τρόπο έντονο και πολλές φορές βίαιο. Τα περιστατικά που θα αφηγηθούμε συνέβησαν στην Όλυμπο της Καρπάθου, σε εποχή που το πανίσχυρο τότε Ιταλικό κράτος είχε εδραιώσει την εδαφική κυριαρχία του στα Δωδεκάνησα και όλα τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Το αναφέρομαι αυτό για να αναλογιστούμε τους κινδύνους που διέτρεχαν οι πατριώτες εκείνοι, άντρες και γυναίκες, όταν εκινούνται ενάντια στους Ιταλούς, και να θαυμάσουμε τη μεγάλη ψυχική τους δύναμη και τον απαράμιλο πατριωτισμό τους.

0: να μας τα πέρα σαν πέρατα του κόσμου.
1: Πώς καιρό, και πώς καιρό μέσα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ότι μην είναι Μαρία του Μουρτιώπατη!

Fernández.

Δεν θα την κοίταξα,

0: Για να πάρω να ξυπνάμε μια στιγμή.
1: Μαρία!
0: Μαρία! Μαρία! Ας σηκώσει να πέσω πάνω. Πάλι πράγματα. Άντε!

επιθυμία.

Yeah, buddy.

Thank you.

Ελα, δεν είναι μικρό.

0: Ήλιο.
1: Εγώ, άμα με γνωρίζει ο παπάς από την καλή μου, θα λέει, ανάστε βαθιόρα μου, είστε με αυτό το πλάσμα που θα κάνει. Εμένα δεν είναι ανάστημα από μένα. Άξιος είναι να πάει εκεί που κάνετε. Λοιπόν, τι είναι πες του παπά. Δεν θα ήθελα να το πω. Και το όνομα του Δήτου του Παναγίου. Αύριο πρέπει να κάνει την κυρία. Να βρεθεί ο παπάς του Δικαιωμάτου. Πάει να πει ο παπάς και να φέρει εδώ πέρα στην όλη την κόρη. Ωραία! Ας είναι νέα. Δεν θα ζητάσει το παπάς.

0: Δεν θα κάνετε αυτό.
1: Είναι αυτό το παλιό παιδί. Να πάμε.

Ευχαριστώ.

Μια στα ζηλιά μου, μια μεγάλη.

0: για το μαγειλό μου. Για το σταμάτη.
1: Μην αποσέχνετες, θα φυγείς μη θα φυγείς.

0: ευτύχης μήνα. Ω, ξεχνάς, Βασίλη μου στα ξένα.
1: Αχι, αχι.

Εσύ είσαι λόγια στην κάτε, μέσα στους

Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Οι ειδήσεις μας και στην ιστοσελίδα www.lef.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Φωτεινή Λαμπρίδη.

0: Καλώς ορίσατε. 105 και 5 στο κόκκινο. Ο Σπύρος, ο Παπακώστας είναι στην κονσόλα μας. Ο Θανάσης Φαντής στο 2-13-21-7-7-7-7. Εκεί φτάνει η φωνή σας. Τα μηνύματά σας προσγειώνονται στην οθόνη μας με τον εξής τρόπο. 10-55 στο κινητό σας. Και ενώ το μήνυμά σας το στέλνετε στο 45-23. Η Φωτεινή Λαμπρίδη στα υπόλοιπα. Εδώ θα απογοητεύσουμε τους ρομαντικούς του Αγίου Βαλεντίνου. Γιατί ναι μεν έχουμε τρόπον τεινά ερωτική θεματική βραδιά σήμερα, αλλά ωστόσο με πιο δυναμικό χαρακτήρα, οργανοπαίκτες από την Κάρπαθο, λύρες, τσαμπούνες, λαούτα και φωνές για να μας παίξουν αποκριάτικα τραγούδια του τόπου τους. Λοιπόν, να συστηθούμε. Ο Κώστας Αντιμισιάρης. Καλώς ήρθες, Κώστα. Ο Γιώργος Γιωργάκης.
1: Σωστά. Καλησπέρα.
0: Καλώς όρισες. Ο Νίκος Κοτονικόλας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ο Γιώργος Αναστασιάδης.
3: Εδώ.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Χαίρετε.
0: Και ο Νίκος Νταΐς.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Γιώργος Γιωργάκης, Νίκος Κοτονικόλας.
5: Ραδιοτσάμπουνο. Η λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
0: Ο Αναστασιάδης, παίζουν και λίρα και λαούτο από ό,τι έχω και τσαπούνα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι για να μπούμε μετά στην κουβέντα, ε? Και ο Μανώλης Λαμπρίδης, καθίστε. Να ξεκινήσουμε με ένα αποκριάτικο του τόπου για να μιλήσουμε λίγο μετά για την αποκριά στην Κάρπαθο, ναι.
1: Τα αποκριάτικα θα τα αφήσουμε στο προς το τέλος, ομαδοποιημένα.
0: Μάλιστα.
1: Θα ξεκινήσουμε με τη σειρά που ξεκινάμε συνήθως στα προγραμματισμένα γλέντια και χορούς στην Όλυμπο. Όταν υπάρχει γάμος, βάφτιση ή άλλη χαρά, ξεκινάμε τα τραγούδια της Τάβλας, όπου ο ιερέας, ο πρεσβύτερος, απευθύνει το λόγο στον πρώτο μερακλή, συνήθως ο γυραιότερος, να ξεκινήσει το τραγούδι της Τάβλας.
0: Το καθιστώ αυτό που λέμε.
1: Βεβαίως. Αφού φάνε οι προσκεκλημένοι, ξεκινά το τραγούδι της Τάβλας, φωνητικό, με συνοδεία, πολύ ελαφρά συνοδεία λαού του απόψε. Θα τραγουδήσει ο Κώστας Αντιμισιάρης και θα ακολουθούμε εμείς χοροδία.
0: Ωραία.
1: Οι άρχοντες τρώει και πίνουση.

η Σοφίλα του Φασάκη. Ένα χειμώνα, με κινημένο σωρόκο, εμπαρκάραμε σε μια μαούνα από το Ιάπλο να πάμε να σκοπό στο Αφάνι. Καπετάνος της μαούνας ήταν ο Οργής ο Μανιός. Και κουμπολάτες, ο Οργής ο Μαραγκός, ο Μύτος ο Μανολής, ο Μπαλάσης ο Μανολής και άλλοι από τους εθιμούμε πλέον. Εγώ μου πέουλας 15-16 χρονών και θυμούμε εκεί μου σεντελημένος σε μια ρασαία από την κορφή μέχρι τα νύχια. Είχε και πολλές γυναίκες και χαλάκια βέβαια. Ας είναι. Κάρκα τα μονάρια. Εστελεομάχου των οικουμπολάτες, αμοσορόκος, εκείνος και μόνο. Εσπιθολόαν η θάλασσα και ήβγαλεν εκείνη την κάπνη. Ήρθε τον Ισκέρωνα, κύλουνεν απ' όλα σέλα τη βάρκα και τους ανθρώπους. Ο Αγκόργης ο Οργής, απούτος στο Κολοσσάνιο, ήβγε κουράγιο στους άντρες με τα τσακίσματα. Αμήπαμεν η σωροκάδα ήτο στα πάνω σκαλί. Με τα πολλά πάθη εζιώσαμε στο Τρούλακα, μέσα στο μάτι του σωρόκου, αν μην το πλέα αδύνατο να το καβαζάρουμε. Μιαν από φοβού των οικοπολάτες μη σπάσει κανένας καρμός, ή κοπεί κανένας τρόπος, ή ξεσανιωθεί καμιά μανταλιά και πνίξει το κόσμο. Και από την άλλη είναι οι νέκες από νεσουίσα και έρνουν τον ανεμαλαρισμένες. Σαν είναι αυτά ο καπετάνος, ο ορσέρι τη μαούνα και πρίμα πλέα εξαναγιάμι στο Ιάπλο. Τότε, σαν είναι τη βάρκα νησουφίλα του Φασάκη, εφούμισε το καπετάνο και το σούρμου του. Και λέει, σωρόκος ήταν ο καιρός και βράχησαν οι τρόποι. Χρήματα ενωμούστακα να τάχουν οι ανθρώποι. Ο ένας ήταξε κερί και ο άλλος πανοφόρη. Και ο Αγκόργης ήταξε τη βράκα να μπουφόρη. Είχασες, καπετάνο μου, όλο το μεαλίκι. Περμαστής το ξανάπαθε, τούτο το ρεζιλίκι. Τι σύντον αποντόλησε της βάρκας το πλωρίσι. Θυμάστε πως θα σύλλε πίσω πως θα ηρίσει. Τα μπέλη θέλει κλαευτή και ο χαρκιάς αμόνι και οι βάρκες οι σαριάτικες καπάσουν στο τεμόνι.

οι ανεμόμυλοι του χωριού μου. Μια αρμάδα ιστιοφόρα με 8 πανιά καθένα εσκαρώσαν με μπονάτσα και πληγώσανε και μένα. Και από τότες, Παναγιά μου, η καρδιά μου και τα χείλη εστεγνώσαν από το πόνο και αιτία είναι η μήλη. Μήλος κύκλωσε ζωή μας, όνειρα ναυαγισμένα, μα ίσως ταύριο να δείξει, αν ο νοητός μπονέντης, πάλι θα ξαναφυσήξει.

κούλωσε. Παίξατε κάτι έτσι, να ξέρετε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να σας πω εδώ. Μην αφήνετε τη θέση σας σε κανένα. Ακούστε με, Νικολή, και εσένα τα λέω. Νίκο, και εσένα. Μην αφήσετε σε κανένα τίποτα. Έχετε δικαίωμα σε όλα. Άσχετα από ηλικία, δεν πάνε σε 12 χρονών. Όταν είσαι θέση να παίξεις, θα παίξεις. Όταν δεν είσαι, κάθεσαι σπίτι. Είχαμε παραδείγματα τον Αύγουστο τώρα εδώ της Παναγίας. Ένα-δυο έτσι, να μην τα λέμε γνωστά. Αλλά πάντα θέλει με σοβαρότητα και την παρουσία. Ρε, ας τα λεφτά, μα ποιος έχει ανάγκη από τα λεφτά τώρα, δεν έχει κανένα. Και να σου πω και τώρα και τα λεφτά τελειώσανε. Προχτές στην Αυρό ήταν ένα εικοστάρικο. Στον Αγιάννη ήταν 3 εικοστάρια, 15 όργανα. Δεν έχει πια. Είναι η παρουσία. Αν είναι ιδιωτική χαρά, εκεί αλλάζει το θέμα. Αν είναι όμως πανηγύρι τώρα που μας το παραδώσαν οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας και αυτά, έχουμε χρέος, άσε εδώ από λεφτά, να δηλώνουμε το παρόνο. Όλοι, όλοι. Τα πανηγύρια και ειδικά αυτά δεν είναι ούτε του Ζωγραφίδη, ούτε του Κατσιάρη, κανένας καλός. Είναι ο νου του κόσμου. Και όποιος μπορεί και θεωρείται, ας πούμε, ότι μπορεί να σταθεί και είναι οργανωμένος, να ανεβαίνει παρόν. Αν είσαι ψώνια, εντάξει, άμα είσαι ψώνια, ρε φίλε, και αν το έχω το ταλέντο και είμαι ψώνιο, εντάξει, διάγραφε. Παίζετε, παίζετε, ό,τι θέλετε.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Εδώ είναι παράδοση! Άντε!
1: Φέρω το δύο του τον
0: Μιχάλη!
2: Χαράς βρε!
3: Σε γράφουνε!
0: Αργάψου! Με το φαΐν μου! Πάμε, πάμε!

0: λίγο.
1: Καλά σου λέει ρε μαλάκα.
0: Κι όλη μέρα τακ τακ τακ. Κουκου τουκου. Το πέταλο σου κάνει. Και το μάτι σου κοιτάζει. Σε πειρασμό με βάλει.

μεταναστενιάσματα προς το Θεό να αρχίζει. Θεέ μου, αν είμαι πλάσμα σου, γιονατιστή σου δέμε, που τη βαριά τη μοίρα μου στείλ ελευθέρωσέ με. Ξένος ολόξενος περνά, σγουρός και διωματάρης, με τα χρουσά του τάρματα στάλογο καβαλάρης. Φύε ξενάκι μου από εδώ, να μη σε φάει και σένα, τούτο τα μέρο το θεριό που θέ να φάει εμένα. Λιγάκι να αποκοιμηθώ πάνω στα γόνατά σου, κι όταν θε να βγει το θεριό, θε να είμαι εγώ κοντά σου. Κι όσοι τον άβγει το θεριό, τα όρια συντρέμα, κι η κόρη από το φόβο της είπεν αλύσε μένα. Σηκώνεται ανατολικά και το σταυρό του κάμνη, και δίνει του μια κονταριά απάνω στο κεφάλι, και ξαναδευτερώνει του και παίρνει το στο στόμα, και τότε σε ταράχτησαν οι πέτρες και το χώμα. Δίνει του κι άλλη κονταριά και στα μυαλά του εμπίχτη, ως και τη γη κοκκίνησε το αίμα από χύθη. Πέ μου ξενάκι μου να ζεις, ποιον είναι το όνομά σου, και θέ να κάνει ο Κύρις μου δώρο στην αφεντιά σου. Γιώργη στρατιώτη λες είμαι, που την Καπαδοκία, και άμε να πεις του Κύρι σου να χτίσει η εκκλησία, να γράψει μέσα ζωγραφιά Χριστό και Παναία, και στη δεξιά της τη μεριά να κάμει καβαλάρι, αρματωμένο με σπαθί και με χρουσό κοντάρι.

Το επόμενο επιτραπέζιο τραγούδι «Ξένο μου το μαντίλι σου» είναι τραγούδι ερωτικό. Η μελωδία του κινείται σε γλυκύτερους τόνους από εκείνους των ηρωικών τραγουδιών και οι εποδοί που συμπληρώνουν τον κάθε στίχο από τη μια εξυπηρετούν την οικονομία του μέλους και από την άλλη επιτείνουν το λυρικό συνέστημα που κυριαρχεί στο ποιητικό κείμενο.

0: Λοιπόν, για εσάς που τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας, να επαναλάβουμε ότι έχουμε μια παρέα από την Κάρπαθο. Ζωντανά τους ακούτε από το στούντιο εδώ, από τη Σαρή. Μια ερώτηση να σας κάνω, αφού είστε από την Όλυμπο, γιατί τα κάτω χωριά έχουν έτσι μια άλλη σχέση με αυτό που λέμε πολιτισμό, καλός ή κακός. Εσείς εκεί στην Όλυμπο είστε λίγο απομονωμένοι. Αυτό έχει τα καλά του και τα κακά του. Τα καλά είναι ότι ακούμε αυτά τα τραγούδια έτσι όπως τα ακούμε, στην εκτέλεση αυτή, με τη θέρμη που έχετε, με τον τρόπο που έχετε έτσι περιθάλψει την παράδοση και την έχετε διατηρήσει μέχρι τώρα, όπως λίγοι τόποι το έχουν κάνει. Ωστόσο υπάρχουν... νιώθετε εσείς συχνά πυκνά ότι η απομόνωση έχει και τα άσχημά της, και ποια είναι αυτά, ή τουλάχιστον οι άνθρωποι που ζουν εκεί πέρα χειμώνα καλοκαίρι, γιατί εσείς από ό,τι κατάλαβα ζείτε εδώ, έτσι, το χειμώνα?
1: Ναι, ζούμε εδώ, επισκεπτόμαστε όμως τακτικά, κρατάμε τις επαφές μας σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Σχετικά με την παράδοση, δεν είναι ο πολιτισμός που διαφέρει, πολιτισμό έχει όλος ο κόσμος, η παράδοση, σε αυτό διαφέρουμε. Το ότι η Όλυμπος έμεινε απομονωμένη για περισσότερες δεκαετίες μάλλον, πέραν αυτών του νοτίου τμήματος, βοήθησε στο να συγκρατηθούν κάποια έθιμα ατόφια. Αυτό είναι και ευχή και κατάρα. Τώρα όμως, με την έλευση του μαζικού και εμπορικού τουρισμού, τα πάντα ισοπεδώνονται και καταστρέφονται, λαιλατούνται και ποδοπατούνται από κάποιους που θέλουν να εκμεταλλευτούν, και ντόπιους και ξένους, θέλουν να εκμεταλλευτούν την παράδοση που έχει απομείνει με άγριο τρόπο, σε σημείο που να την καταστρέφουν. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν αυτούς που ακούν απόψε και σκέφτονται
2: Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
1: Να επισκεφθούν το νησί, το χωριό, να δείξουν ένα σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους, να είναι λίγο πιο ψαγμένοι, να μην είναι οι τυπικοί εμπορικοί τουρίστες της μάζας με το κιλό, να πάνε να μείνουν εκεί, να ζήσουν τον κόσμο από κοντά και να συνεισφέρουν στο να συγκρατηθεί η παράδοση, και όχι να πάνε να αρπάξουν και να φύγουν. Γιατί το βλέπουμε αυτό καθημερινά και στην Όλυμπο και εκτός Ολύμπου. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν όλους οι οποίοι θαυμάζουν την Όλυμπο, τους αρέσει η Όλυμπος, να πάψουν τη στιγμή εκμετάλλευση, εάν αυτό ισχύει για αυτούς.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι η συμπεριφορά σας δεν αφήνει και πολλά περιθώρια, ενώ ότι στην Όλυμπο συνήθως καταφεύγουν οι πιο ψαγμένοι τουρίστες, γιατί ακριβώς νιώθουν ότι δεν έχουν το περιθώριο να λειτουργήσουν έτσι όπως λειτουργούν, ας πούμε, σαν ένα τουριστικό θέρετρο άλλου τύπου.
1: Και όμως υπάρχουν τα αντίθετα φαινόμενα, δηλαδή έρχονται πούλμα γεμάτα με τουρίστες, μένουν 2 ώρες, αφήνουν κάτι ψηλά και φεύγουν. Ναι. Υπάρχει αυτός ο τουρισμός, υπάρχουν οι διάφοροι επαγγελματίες, φωτογράφοι, βιντεογράφοι, ηχογράφοι κτλ, οι οποίοι παίρνουν και δεν αφήνουν.
0: Εσείς θέλετε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν για σύντροφο, θα έρθουν και θα αγαπήσουν, θα αγκαλιάσουν αυτό που βλέπουν.
1: Σωστά, και θα το σεβαστούν.
0: Και θα το σεβαστούν.
1: Όχι, δεν θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε στην κεντρική πλατεία του χωριού, μπροστά στην εκκλησία ή μέσα στην εκκλησία ακόμα, για να θαυμάσουν την εκκλησία, να την δουν σαν αξιοθέατο, και να πάνε με σόρτς ή μη γυμνοί, γιατί έχει γίνει και αυτό και έχει προκαλέσει φασαρίες. Σας λέω ένα παράδειγμα. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πριν από κάποια χρόνια, νομίζω αρκετά πια, έχω την αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι δεν επιτρεπόταν στις γυναίκες να μπουν στα καφενεία. Αυτό είναι αλήθεια?
1: Υπάρχει. Δεν υπάρχει νόμος, είναι άγραφο αυτό. Οι γυναίκες συνήθως δεν μπαίνουν στα καφενεία.
0: Τώρα έχει αλλάξει αυτό.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα.
3: Οι γυναίκες της Ολύμπου δεν μπαίνουν ακόμα στα καφενεία. Το θεωρούν μια παράδοση γι' αυτό. Είναι μέσα, γραμμένο μέσα στα ήθη μας. Και η γυναίκα δεν μπαίνει για χάρη γούστου μέσα στο καφενείο σε μια παρέα που είναι όλο άντρες, ας πούμε. Δεν έχει καμιά θέση.
0: Δεν υπάρχουν καφενεία στα οποία επιτρέπεται να μπουν οι γυναίκες και να γλεντήσουν μαζί με τους άντρες τους, με τα αδέρφια τους.
3: Στην Όλυμπο όχι. Στα παράλια εκεί στο Διαφάνη, στο Επίνιο της Ολύμπου, εντάξει, υπάρχουν καφετέρειες πιο σύγχρονες που μαζί με τους τουρίστες μπορεί να ανακατευθούν κάποια νέα κορίτσια που τέλος πάντων, εντάξει, δεν μας δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά η Όλυμπος ακόμα δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Απαγορεύεται διαροπάλου.
0: Διαροπάλου κιόλας. Φαντάζομαι θα τις καταπιέζει τις καημένες.
3: Αυτό που ισχύει για τους τουρίστες πρέπει να ισχύει και για τους ντόπιους, έτσι. Κάτι που δεν θες να σου κάνουν τουρίστες δεν το κάνεις και εσύ, οπότε αν και εσύ παραφερθείς σαν τον τουρίστα θα έχεις αυστηρή κριτική.
0: Εμείς ως τουρίστες δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε στα καφενεία να γλεντήσουμε.
3: Εσύ γιατί... επειδή τυχάνει να μείνεις σε τουρίστρια, έχεις δρύσεις από εκεί.
0: Επιτρέπεται.
3: Έχουμε την εντύπωση ότι δεν πρόκειται εσύ να συμπεριφερθείς σαν τουρίστρια.
0: Έτσι. Όχι βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα αυτό το νόμο και μπήκα σε καφενείο, αλλά με καλοδέχτηκαν οι άνθρωποι που με έδιωξαν.
1: Πάντα για ντόπιους μιλάμε.
3: Εντάξει, εσύ έχεις και μια βαριά κληρονομιά να είσαι κόρη του Μανώλη του Λαμπρίδη.
0: Γι' αυτό λες.
3: Εμείς τα ξέρουμε λοιπόν και γι' αυτό τα λέμε.
0: Ευτυχώς. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σωστά. Δηλαδή, θα αφήσουμε τα τελευταία 4-5 λεπτά που έχουμε να παίξετε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κώστα Αντιμισιάρη, Γιώργο Γιωργάκη, Νίκο Κοντονικόλα, Γιώργο Αναστασιάδη, Νίκο Νταΐ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και παίξατε. Ελπίζουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού. Και να ξανάρθετε ξανά.
1: Όποτε θέλετε.
0: Στην εκπομπή. Με τι θα μας αποχαιρετήσετε?
1: Με τους σκοπούς της νύχτας ή του φευγού. Οι σκοποί αυτοί είναι 3-4, οι οποίοι παίζονται όταν μια παρέα ή μια χαρά έχει τελειώσει, ένα γλέντι είναι στα τελειώματα και η παρέα είτε σηκώνεται για να πάει να κάνει μια πατινάδα στο χωριό, η καντάδα που λένε σε άλλα μέρη, γύρω-γύρω στο χωριό, που παίζονται αυτοί οι συγκεκριμένοι σκοποί, είτε για να τελειώσει το γλέντι. Γι' αυτό λέγονται είτε του φευγού ή της νύχτας. Παίζονται την αυγή συνήθως.
0: Μάλιστα.
1: Όταν τελειώσει το γλέντι.
0: Λοιπόν, πριν να ξεκινήσετε, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο για το τέλος?
1: Ευχαριστούμε τους ακροατές και τον σταθμό που μας φιλοξένησε.
0: Να είστε καλά.
3: Και να ευχηθούμε σε όλους καλή απόκρεια, καθαρό Δευτέρα και καλή Σαρακοστή. Μετέπειτα.
0: Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, ο Θανάσης Φαντής στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Φωτεινή Λαμπρίδη στην παρέα σας. Μείνετε, γιατί δεν θα πάμε μακριά αμέσως μετά. Ο Γιώργος Οξυλούρης, ο συνάδελφος, έχει προσκεκλημένο το Γιάννη το Χαρούλεπο που κατάγεται από την Κρήτη, οπότε από την Κάρπαθο στην Κρήτη είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Να μας αποχαιρετήσετε τραγουδιστά και εμείς θα είμαστε αύριο στις 7 πάλι εδώ.

Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονι

Πολλές φορές όσα δεν δούμε, οι τουρίστες δεν ξέρουν τα ένα που λέμε. Γιατί είναι, καταλαβαίνω τη γλώσσα μας. Τα ένα που λέτε. Λέω, σαν είναι, που είναι οι μαύροι στην Αμερική που έχουν μια ωραία μουσική και τη λένε blues και ρυθμε blues. Έτσι είναι και η εκεί μας. Τη λέμε, ταιριάζουμε μέσα τα βάσανά μας και τη λέμε μαντινάες. Και λέμε, what is this μαντινάες? Του λέμε το λοιπόν και εμείς. Little song with a lot of meaning. Είναι μυρίατσια τα ουράκια ταιριασμένα με πολύ νόημα. Και μας λένε και πώς να το καταλάβουμε. And how we can understand that. Λέμε λοιπόν και εμείς για να καταλάβετε, θα σκάμε τις τρεις ματινάες από το χωριό μας. Η πρώτη θα λέει, κοίτα την ζωή που έχουμε και πες μου τι να πεις. Οι τουρίστες φτάσουν, εσείς δηλαδή τα δουλειά και φύγαμε εμείς. Η δεύτερη με τσάκισμα, άντε τώρα να το φούμε και το τσάκισμα και θα μπερδευτούμε χειρότερα. Άι στο κοινό. Η αναμνήση τη ζωή που είναι δύσκολη να τη πίσω, γιατί όπου και να πάει, σου κλουδούσει. Αλήθεια είναι αυτά. Αλήθεια. Και η τρίτη, πάει, τα λέει του Θεού. Θέλω να σε ρωτήσω, Θεέ μου, τα δίνω όλα αυτά. Οπού του η πέτρα μα την επέταξε σοβιά, στα γόματά μα. Σεβόμαστε την παράδοση, αμέτσι απόφταση τα πράγματα και ζούμε με τους τουρίστες, τα ρόμποστε να έρθει εποχή που δεν αστραούμε και τσιά. Και πού να πάμε και πού να βίωμε, χάλασε ο κόσμος. Έλα Παναία μου.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

είναι.

0: τα μαντρόκα για τα μαντροκαϊσμάτα.
1: Δεν γράψω μου πάλι.

Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκω. Μα βρίσκ

πέσαμε αντίληψη.

Από όλους τους παιδιούς.

0: Πήγα πάρα να τσι πεθάνουμε μια στιγμή.
1: Μαρία! Τι
0: Μαρία! Μαρία! Ας σηκώσει να μέσω πάνω. Πάλι πράγματα. Άντε!

Thank you.

Υγεία της Μίας.

Πάμε, πάμε.

Yeah, buddy.

Ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε

Δεν είναι μικρό, δεν είναι.

0: feio.
1: Εγώ, άμα με γνωρίζει ο παπάς από την καλή μου, θα λέει, ανάστε μαγειώνα μου, είστε με αυτό το πλάσμα που καλά μου. Εμένα δεν με γνώρισε από εμένα. Άξιος είναι να πάει εκεί που κάνετε. Λοιπόν, γίνεται στο παπά. Δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι α

Να πάω να πάω.

0: μέρα σιγά σιγά.
1: Thank you.

Κοίτα, εγώ μεγάλη.

Θα φύγεις, μη θα φύγεις, μην αποξεχνάς. Θα φύγεις, μην θα φύγεις, μην αποξεχνάς. Θα φύγεις, μην αποξεχνάς, Βασίλη μου στα ξένα.

Εσύ είσαι λόγια στην κράτη, μέσα στους

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

και αέρφια έχομαι, μία και ξαερφάκια. Μα γέρο κύριν έχομαι, όχι και τόσο. Σαν αστραπή είναι το βλέμμα του, και σαν βροντή η φωνή του, και σαν τα νεμοστρόβιλο, τα νεμοήρισμά του. Κι ακόμη ο λόγος ίστεκε, η συντυχιά από κράτη. Γρικού τα όρη και βροντού, και τα βουνά και σιούτο. Τα δέντρα ξεριζώνουτο και τα πουλιά πετούσα. Ευτής το καταλάβασι πως ήρθε τον ογέρος. Και πήρα τα όρια από κορφή και τα βουνά από ρίζες. Και φύκα και τις κοπελιές

Οι Ολυμπίτες βλέποντας πως δεν έρχεται βοήθεια από πουθενά και παρακινούμενοι από το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε τότε στον ευρωπαϊκό χώρο, πίστεψαν πως μπορούσαν με δικές τους δυνάμεις να απαλλαγούν από τον Ιταλικό ζυγό. Ο τότε δήμαρχος Εμμανουήλ Σακέλης, σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, του οποίου ταμείας ήταν ο Κομνηνός Παυλίδης και γραμματέας ο Ιωάννης Σακέλης, έρχονται σε συνεννόηση με τους προκρήτους του Δήμου Ολύμπου και σε μια ιστορική νυχτερινή σύσκεψη που έγινε μέσα στην εκκλησία του χωριού μας, την κοίμηση της Θεοτόκου, πήραν ομόφωνη απόφαση να αγοραστούν όπλα με τα χρήματα της εκκλησίας, τα οποία θα προήρχονται από την πώληση κινητής περιουσίας της, για να εξεγερθούν ενόπλως οι Ολυμπίτες κατά των Ιταλών. Συντάχθηκε σχετικό επαναστατικό έγγραφο που υπεγράφει από όλους τους παρευρισκόμενους στη σύσκεψη, το οποίο στείλανε στην κοινωνία των εθνών και με το οποίο ζητούσαν την ελευθερία της Καρπάθου εν ονόματι του καταστατικού χάρτη της διεθνούς αυτής οργάνωσης. Παράλληλα, αποφασίστηκε να σταλεί στην Αθήνα κατάλληλο πρόσωπο για την αγορά όπλων και επελέγει για τη λεπτή και επικίνδυνη αυτή αποστολή ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης, ο οποίος θα αναχωρούσε για την ελεύθερη Ελλάδα με πρώτη ευκαιρία. Το Μάρτιο του 1922 οι εκλογές αναδεικνύουν δήμαρχον της Ολύμπου τον Ιωάννη Σακέλη. Πληροφορήθηκαν πως κάποιος σημειακός πλειοκτήτης διέθετε όπλα από τον οποίο μπορούσαν να αγοράσουν. Επιστρατεύεται τότε ο έμπιστος πατριώτης Νικόλαος Αντωνίου Πρωτόπαπας, ο γνωστός σε όλους μας Νικόλας, που μετέβαινε στην Κάλυμνο για να αγοράσει καΐκι να εξεύρει τα πολυπόθητα όπλα. Η αποστολή εξετελέστη τον Οκτώβριο του 1922 με επιτυχία και τα όπλα ήρθαν στην Κάρπαθο με τη συνοδεία του Νικόλα και του σημειακού πλειοκτήτη. Τα έκρυψαν στο Τρούλακα, στη θέση Καμαρούκα, και ο Νικόλας, γεμάτος χαρά για την εκπλήρωση της αποστολής του, εμπιστεύτηκε την επιτυχία του σε κάποιο ξενοχωριανό που παρίστανε τον υπερπατριώτη, ο οποίος όμως ξενοχωριανός απεδείχθη δυστυχώς όργανο των Ιταλών, αφού τους πληροφόρησε για την αγορά των όπλων από τους Ολυμπίτες. Αμέσως καταφθάνει στο διαφάνη Ιταλικό πολεμικό πλοίο και συλλαμβάνονται ο δήμαρχος Ιωάννης Σακέλης, ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης και ο σημειακός δάσκαλος λογοθέτης που υπηρετούσε στην Όλυμπο και ήταν φίλος του σημειακού πλειοκτήτη που πούλησε τα όπλα. Φυλακίζονται στα πηγάδια και ανακρίνονται εξοντωτικά επί 6 μήνες, μέχρι που το Ιταλικό στρατοδικείο εκδίδει απόφαση με την οποία εξορίζονται εκτός Δωδεκανήσου ο Ιωάννης Σακέλης και ο Κομνηνός Παυλίδης. Την Πρωτομαγιά του 1923 οι δύο εξοριστέντες επιδιβάζονται σε Ιταλικό πολεμικό πλοίο και εγκαταλείπουν την Κάρπαθο. Ολόκληρο το Δημοτικό Σχολείο Ολύμπου συνόδεψε τους δύο εξοριστέντες μέχρι το διαφάνι και ο νεαρός τότε ένθερμος πατριώτης Ιωάννης Χαλκιάς, ο μετέπιπτα Παπαγιάννης, τους αποχαιρέτησε στη Λέκυφο κάτω από τον ιστορικό Καλλιοκό Πεύκο με λόγια φλογερά γεμάτα πατριωτικού περιεχομένου. Οι δύο εξοριστέντες μετεφέρθησαν στο Πειραιά, όπου και παρέμεινε ο Ιωάννης Σακέλης για 4 χρόνια, ενώ ο Κομνηνός Παυλίδης πήγε στην Περσία.